ring count.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

στα χέρια των παιδιών. Όμορφη είναι αυτή η στιγμή, να το ξαναπώ. Όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω.

I need something more.

silent as the grave, as common as grass, as tangible as gas.

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, στον αέρα του Strummer Radio από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12. Συν πλην κάποια λεπτά, αναλόγως πόσο θα μας πάρει το θέμα μας. Όπου το θέμα μας σήμερα, όπως και σε κάθε τέλος σεζόν της εκπομπής, έχουμε την προτελευταία εβδομάδα, καλή ώρα, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε κάποιο γνωστό παραμύθι με τη μουσική που έχει επηρεαστεί από αυτό ή έχει κάποια σχέση έστω και κάπως πιο γενική. Έτσι και σήμερα λοιπόν, φέτος, θα ασχοληθούμε με την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll. Διαχρονικά αγαπημένο θέμα στη μουσική, έχουν γραφτεί από περιγραφικά τραγούδια μέχρι ολόκληρα concept albums για αυτό, όπως δηλαδή και το Change of a Season της εισαγωγής μας, μέσα από το concept album των Bonham, το οποίο λεγόταν Mad Hatter. Ακόμα λέγεται. Πολλές φορές έχουμε μόνο κάποια αλληγορική αναφορά ή χρησιμοποιείται μεταφορικά το παραμύθι. Θα δούμε αρκετά και από αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως με κάποια από τα πλέον κλασικά. Και εννοώ φυσικά Elton John και Beatles.

Lucy in the Sky with Diamonds, ένα τραγούδι το οποίο έχει πολλάκις κατηγορηθεί ότι μιλάει για ναρκωτικά. Τα αρχικά του τραγουδίου άλλωστε είναι LSD. Όμως ο Τζον Λένον το αρνιότανε αυτό κάθε φορά και είχε πει μάλιστα ότι Lucy ήταν μια συμμαθήτρια του γιού του που ζωγραφίζανε μαζί στο σχολείο όταν ήταν 4 χρονών και πήρε την έμπνευση από μια σουρεαλιστική ζωγραφιά που της είχε κάνει ο Τζούλιαν ο γιος του. Και μια μέρα την έφερε στο σπίτι. Η ιστορία ακούγεται λίγο όπως όταν θες να καλύψεις κάτι σαν δικαιολογία δημοτικού. Γιατί δεν έκανες την εργασία για την κοινωνική στρουκτουραλιστική θεώρηση στην Αρχαία Μεσοποταμία, Γιωργάκη? Είχες όλο το καλοκαίρι να γράψεις τις 15 σελίδες που σου ζήτησε η δασκάλα. Και λέει ο Γιωργάκης, την έγραψα αλλά την έφαγε ένα γαϊδούρι στο χωριό που είχαμε πάει διακοπές και δεν είχα ίντερνετ για να ανακτήσω την έρευνα που είχα κάνει στον δομισμό. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Όμως η Lucy υπήρξε όντως τελικά. Lucy O'Donnell συγκεκριμένα το όνομά της και το επιβεβαίωσε το story και η ίδια 2 χρόνια πριν πεθάνει. Ας μιλήσουμε όμως και για το τιμόμενο μυθιστόρημα της σημερινής εκπομπής, αφού όμως πρώτα ακούσουμε ένα ακόμα concept album. The Other Side of the Mirror από Stevie Nicks του 1989 μαζί με ένα πιο πρόσφατο κομμάτι των Yeah Yeah Yeahs, Heads Will Roll.

Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων είναι ο δεύτερος ουσιαστικά τίτλος του μυθιστορήματος, ο πιο επίσημος. Ο πρώτος είναι «Η περιπέτεια της Αλίκης κάτω από τη γη». Υπογείως, τέλος πάντων, underground είναι στα original το αγγλικό. Εφόσον η Αλίκη ακολουθεί ένα λαγό, όπως γνωρίζετε, σε μία τρύπα στο έδαφος κτλ. Οπότε μεταφράστε το κι εσείς όπως θέλετε, αλλά μην το πείτε, ξέρω εγώ, η Αλίκη στην υπόγα, γιατί ακούγεται σαν απαγορευμένο ρεμπέτικο. Η Αλίκη στην υπόγα μπήκε σε ένα μαχαλά, γνωστό της πάση σε όλο τον ντουνιά, πως εκεί σου στρίβουν ένα γάρο αφουγάρο σαν Ινδιάνικη πυρόγα. Το 1865 ήταν η πρώτη έκδοση, 1866 η δεύτερη. Επειδή η εκτύπωση των εικονογραφήσεων δεν άρεσε στον δημιουργό τους, τον Τζον Τένιελ. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Μου έχουν συμβεί διάφορα ευτράπελα σε εκτυπώσεις και ειδικά σε βιβλιοδεσίες, τα οποία δεν θα αναλύσουμε εδώ, γιατί δεν θα καταλάβετε και πάρα πολλά. Κάθε επάγγελμα έχει τους δικούς του όρους, και μεταξύ του συναφιού μπορεί να τα λέμε και να γελάμε. Ξέρω εγώ, λέμε, ξεφλούδιζε το UV στο εξώφυλλο σαν σαπισμένη πέτσα κοτόπουλου έτοιμου ψητού από το σκλαβενίτη και χαχαχα εμείς. Και ο υπόλοιπος κόσμος σε κοιτάζει σαν χαμένος, και το μαράκι που γνώρισες μόλις στο μπαρ την επόμενη μέρα πρωί-πρωί μετακομίζει στην Ολλανδία για να σε αποφύγει. 22 αντίτυπα έχουν διασωθεί από την πρώτη έκδοση μόνο. Τα περισσότερα βρίσκονται στο Μουσείο της Αλίκης στην Υπόγα.

δεν μπορούσαμε φυσικά να παραλείψουμε το all-time classic White Rabbit των Jefferson Airplane. Και μετά από αυτό ακούσαμε το Watch Her Disappear του Tom Waits μέσα από το δικό του concept album Alice Σκέτο, το οποίο είναι αλληγορικό περισσότερο. Ο ίδιος το χαρακτηρίζει ενήλικα παραμύθια για παιδιά ή παιδικά παραμύθια για μεγάλους. Και ειδικά το συγκεκριμένο που ακούσαμε κομμάτι μιλάει για το κορίτσι στο οποίο βασίστηκε ο χαρακτήρας της Αλίκης, την Alice Pleasance Liddell. Ένα από τα παιδιά της οικογένειας Liddell με την οποία έκανε παρέα ο Κάρολ και τους έλεγε παραμύθια στα ταξίδια τους. Το συγκεκριμένο ήταν το πλέον αρεστό και τον έβαλε να το κρατήσει και γραπτός για να τους το διαβάζει πιο συχνά. Ο Tom Waits ασχολείται βέβαια με την αιμονή, όπως γράφει το BBC, του συγγραφέα με το 10χρονο κορίτσι, σεξουαλικοποιώντας τη σχέση τους, κάτι που ποτέ βέβαια δεν αποδείχτηκε και μάλιστα κατά βάση ίσως έχουμε και το ακριβώς αντίθετο, λόγω εποχής. Θα το εξηγήσω αυτό αμέσως μετά τα δύο επόμενα τραγούδια. Looking Glass Alice του 1967 από τους The Bunch και Alice Σκέτο επίσης από τον Joan Armatrading.

Βρισκόμαστε λοιπόν στα μέσα του 19ου αιώνα, στην Βικτοριανή εποχή, τότε που δεν υπήρχε ίντερνετ και δεν έκανε διακοπές όσο είχαμε την εκπομπή μας, γιατί δεν είχαμε εκπομπή τότε. Η Βικτοριανή λοιπόν εποχή, μία από τις πιο πιεστικές κοινωνικά και ψυχολογικά περιόδους στην ιστορία, λόγω της θρησκευτικής αυστηρότητας και ηθικολογίας και τους πολύ αυστηρούς κανόνες καθημερινής συμπεριφοράς που ήρθανε αυτοί με την άνοδο της μεσαίας τάξης, η οποία προσπαθούσε να μιμηθεί την αριστοκρατία. Και όλο αυτό το άκαμπτο ταξικό σύστημα μαζί με την εξαθλίωση της εργατικής τάξης οδήγησε, εκτός των άλλων, αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα, στην αιμονική εξειδανίκευση της εικόνας του μικρού κοριτσιού σαν σύμβολο της απόλυτης αθωότητας και της χαμένης ΕΔΕΜ. Υπήρχε έντονη δηλαδή στην τέχνη κυρίως αυτή η αντίθεση της ιδανικής άδολης παιδικής ηλικίας, γένους θηλυκού για τους Βικτοριανούς, με την ενηλικίωση σε ένα σκληρό βιομηχανικό κόσμο που τους πίεζε να γίνουν εντός εισαγωγικών gentlemen. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο της Κάθριν Ρόψον, το οποίο αναλύει τη συγκεκριμένη πλευρά της εποχής και το οποίο δυστυχώς και όλος περιέργως δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το συνιστώ αν πέσει στα χέρια σας, λέγεται Men in Wonderland, The Lost Girlhood of Victorian Gentlemen. Επόμενα δύο αλικοτράγουδα, Her Name is Alice από τους Shinedown και Welcome to Mystery από Plain White Tees.

Σε αντίθεση με το περσινό παραμύθι με το οποίο ασχοληθήκαμε στην προτελευταία εκπομπή της έκτης σεζόν του Στράμερ, τον Μάγο του Όζ είχαμε πει, το βασικό σύμπαν της Αλίκης αποτελείται από μόνο δύο βιβλία. Την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του 1866 και το Μέσα από τον καθρέφτη που το έγραψε ο Κάρολ το 1871. Επειδή όμως η Αλίκη έγινε public domain το 1920, πολύ σύντομα σχετικά, έχουμε δεκάδες συνέχειες και παραβολές της βασικής ιστορίας μέχρι και σήμερα. Υπάρχει επίσης από τον ίδιο τον Lewis Carroll ένα εξτραδάκι, ένα ποίημα που βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου, του Μέσα από τον καθρέφτη, το Jabberwocky, αν το έχετε ακουστά, το οποίο όμως το βρίσκουμε εκεί ολοκληρωμένο για πρώτη φορά, ενώ η πρώτη στροφή είχε γραφτεί το 1855, 10 χρόνια δηλαδή πριν την Αλίκη και πριν καν γνωρίσει την οικογένεια Λίντελ. Σε τετρασέλιδη εφημερίδα, σαν ημερολόγιο που έβγαζε ο Κάρολ και μοίραζε στην οικογένειά του σποραδικά. Από το 1855 δηλαδή μέχρι το 1862. Η εφημερίδα λεγότανε Miss Mass. Αυτό μαζί με ένα άλλο περιοδικό που επίσης έγραφε και εικονογραφούσε για την οικογένειά του νωρίτερα, βαριότανε πάρα πολύ στην εξοχή όπου ήταν μόνος του για δουλειές, από το 50 αυτό μέχρι το 53, το οποίο λεγότανε η ομπρέλα της εφημερίας. Όλα αυτά μαζί λοιπόν δημοσιεύτηκαν πολύ αργότερα, το 1932.

Ακούσαμε το Alice and June από τους Indochine, Γάλλοι είναι αυτοί, μέσα από ένα concept album δυστοπικής παραλλαγής της Αλίκης, μαζί με την μελοποίηση μία από αυτές του Jabberwocky από τους Hatcham Social. Θα συνεχίσουμε με το Le Cheval de Bois, το ξύλινο άλογο του Ανταμό, που μιλάει για τη δύναμη της φαντασίας και των παραμυθιών και πώς παραμένει αναλύωτη από γενιά σε γενιά. Μαζί με μία ακόμα διαφορετική ερμηνεία του Jabberwocky, πιο κλασική, πάντα σε στίχους του Lewis Carroll, από τον Peter Howell, σε μία από τις πρώτες του συνεργασίες με τον John Ferdinando το 1969. Concept album έχουμε και εδώ, το Alice Through the Looking Glass. Πολύ πριν γίνει βέβαια γνωστός σαν μουσικοσυνθέτης στο Doctor Who του BBC.

0: was brimming. And the slimy turtles gargling in the way. Oh, mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα στο Jabberwocky. Είναι ένα ποίημα λοιπόν αυτό του είδους nonsense poem. Παράλογο ή ασυνάρτητο ποίημα δηλαδή σαν μετάφραση, με ανύπαρκτες φτιαχτές λέξεις και μοναδικό στόχο που έχει είναι να είναι αστείο και διασκεδαστικό. Αυτού του είδους τα ποίηματα είναι συνήθως μικρά πεντάστιχα, όπως δηλαδή το αρχικό κομμάτι που έγραψε ο Λούις το 55. Παρόλο που το συναντάμε και σε άλλους συγγραφείς πιο μεγάλους όπως ο Σέξπιρ και η αδερφή Γκριμ, το Jabberwocky θεωρείται το σημαντικότερο nonsense ποίημα της αγγλοσαξονικής λογοτεχνίας λόγω στισήματος και του ότι η ροή του βασίζεται στον ήχο που βγάζουν οι φανταστικές λέξεις ώστε να δείχνουν συνολικά μια άνηση ισορροπία η οποία υποδηλώνει την αδυναμία του ήρωα. Μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς ένα τέτοιο. Απλά να ακολουθήσετε τους κανόνες ομοιοκαταληξίας στους τέσσερις στίχους και σε πετάει έξω ο πέμπτος. Συν δικές σας λέξεις και κωμικά ανισόρροπα στοιχεία. Ας πούμε, πήγε στο παζάρι ένας κόκορας Μπερμύρης να δείξει τα φτερά του που έκανε extension πρασινοπά, από καμάρι φούσκωνε σαν να ήταν βεζίρης, μα όλοι τον κοιτούσανε με σκυθροπή ματιά, γιατί ο κομωτής του ξέχασε να τον παραζαβέψει. Γελάσατε? Όχι, γιατί το αστείο βγαίνει υποτίθεται από την τελευταία λέξη, τι ξέχασε ο κομωτής να κάνει στο κοκόρι, και η τελευταία λέξη είναι από τις ανύπαρκτες. Οπότε θέλει και προσοχή στο πού θα τοποθετείτε αυτές τις ψεύτικες για να βγάζει ένα νόημα το ασυνάρτητο αστείο. Ο Λούις δεν είχε τέτοια προβλήματα βέβαια, γιατί στο ημερολόγιο που έδινε στην οικογένειά του συμπεριλάμβανε και ένα μικρό λεξικό με την υποτιθέμενη σημασία τους. Επόμενο τραγούδι αλίκης, The Lobster Quadrille. Quadrille, από τους Franz Ferdinand.

Το ακουστικό με τους, μετά τους Franz Ferdinand ήταν το Alice in Blunderland του Captain Beefheart. Ένα κομμάτι εμπνευσμένο από μία από τις πρώτες παραλλαγές της Αλίκης του 1907, από ομότιτλη, από τον John Kendrick Banks. Πρόκειται για μία πολιτικοποιημένη σατυρική παροδία, η οποία επίσης δεν έχει μεταφραστεί ποτέ στα ελληνικά, έλεος κάπου δηλαδή. Αν ήταν κανένα έτσι τσιτάτο διήγημα με κάνα ψευτοψαγμένο τίτλο του στυλ «Ο άλλος μου εγώ και εκείνος» ή ξέρω εγώ «Η ανήλιαγη πλευρά της Μοβ Σελήνης», αμέσως τα αγοράζουν τα δικαιώματα. Ή επίσης ακόμα χειρότερα, αν είναι και ακόμα πιο γρήγορα η αγορά των δικαιωμάτων, αν είναι κανένας οδηγός αυτοβελτίωσης. Πώς να πιάσετε την καλή χωρίς να πιάσετε πάτο. Ή η μαρουλοσαλάτα σαν κίνητρο εσωτερικής αυτοσυντήρησης, στα οποία λένε μέσα συναρτησίες για 300 σελίδες και πουθενά δεν γράφει τη συνταγή πώς να κόψεις αυτή τη μαρουλοσαλάτα. Θα μου πείτε, χρειάζεται συνταγή τώρα αυτό? Για να χρειάζεται κάποιος να διαβάσει πώς να αυτοσυντηρηθεί με ζαρζαβατικά, μάλλον ναι.

Ακούσαμε Avril Lavigne, που είναι από το concept album με διάφορους δημιουργούς που λέγεται Almost Alice, και τον Jake Bugg, ο οποίος μπήκε στην τρύπα του κουνελιού. Τραγούδια πάντα σχετικά φυσικά με την αλήκηση χώρα των θαυμάτων, και με βάση αυτά θα συνεχίσουμε με Travis και Charlotte Gainsbourg.

Εν τω μεταξύ, δεν φτάνει που είναι δύο μόνο τα βιβλία της Αλίκης, είναι και λειψά. Στο δεύτερο βιβλίο του Κάρολ, το «Μέσα από τον καθρέφτη», στο τελευταίο κεφάλαιο υπήρχε μια ιστορία περίπου 1.400 λέξεων, η οποία δεν μπήκε ποτέ στην έκδοση. Να πούμε σε αυτό το σημείο, έχει σημασία αυτό, ότι ο εικονογράφος του πρώτου βιβλίου, ο Τζον Τένιελ, δέχτηκε να κάνει σκίτσα και για το δεύτερο, με τα χίλια όμως ζόρια, γιατί ο Κάρολ ήταν πολύ πιεστικός και πολύ, πώς να το πούμε, σαφής στο τι ήθελε από τις συνοδευτικές εικόνες στο βιβλίο του και πάνω σε αυτό καθόλου ευέλικτος. Εν τέλει δέχτηκε τέλος πάντων να συνεχίσουν ο Τένιελ και στο sequel, μέχρι που είδε αυτή την καινούργια ιστορία. Θα πούμε για αυτήν αμέσως μετά το Rabbit Hole των Kid Capizzi.

Το κομμάτι λοιπόν που δεν μπήκε ποτέ στην έκδοση και αρχικά προοριζόταν είτε για το 8ο τελευταίο κεφάλαιο είτε για το 3ο βιβλίο που τελικά ο Κάρολ δεν έγραψε, ανταυτού προτίμησε να επιστρέψει στο πρώτο και να γράψει μια πιο παιδική εκδοχή για μικρότερες ηλικίες, αν θυμάμαι το 77 ή το 78. Το κομμάτι αυτό λοιπόν είναι μια ιστορία ανάμεσα στον λευκό υπότη και μια σφίκα που φορούσε κίτρινη περούκα. Το πρώτο βιβλίο έχει χαρτιά της τράπουλας, το δεύτερο πιόνια σκακιού, αν το θυμάστε. Με το που το διάβασε λοιπόν αυτό ο Τένιελ, ο εικονογράφος, του φάνηκε πέραν του δέοντος γελίο να φοράει η περούκα μια σφίκα, λες και όλα τα υπόλοιπα βέβαια ζώα βγάζουν περισσότερο νόημα, και έστειλε μια επιστολή στον Κάρολ, η οποία έλεγε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο τον αφήνει παγερά αδιάφορο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σχεδιάσει κάτι γι' αυτό. Και πως συμπληρώνει, αν είχες σκοπό να κόψεις κάτι από το έργο, γιατί μπορεί να σου είχε φανεί κάπως μεγάλο, να η ευκαιρία σου. Divine Comedy για τη συνέχεια και Blackstone Cherry ευθύς αμέσως.

Η συγκεκριμένη ιστορία με την Σφίκα και την Περούκα για πάρα πολλά χρόνια νόμιζε ο κόσμος ότι δεν υπήρχε. Δηλαδή ότι ήταν φτιαχτή, ήταν κάποιο παραμύθι, διότι δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία ότι όντως είχε γραφτεί κάτι τέτοιο. Μέχρι που το 1972 ο οίκος Sotheby's ανακάλυψε κάποια χειρόγραφα του Lewis Carroll, τα οποία είχαν το ποίημα αυτό μέσα. Δεν ξέρω τι έχουν απογίνει, αν πουληθήκαν ή όχι. Μάλλον έχουν μεταφερθεί στο μουσείο του Lewis Carroll. Θα κλείσουμε μουσικά. Μπορεί να μας πάρει και λίγο παραπάνω. Καταρχάς με ένα πολύ πρόσφατο κομμάτι της Halsey, Alice in the Upper Class. Και μετά έχουμε ένα πιανιστικό, το Satie, από το Trois Melodies του 1916. Le Chapelier συγκεκριμένα, που έχει να κάνει με την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, και το The Trial του Chick Corea, ο οποίος έγραψε ένα concept album, είναι το τελευταίο που βλέπουμε και όλα σήμερα, ονόματι Mad Hatter. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. What happened?

Λοιπόν, έπρεπε να είχα βάλει τώρα που λέγαμε για το ξεχασμένο παραμύθι της Σφίκας, το Long Forgotten Fairy Tale από Magnetic Fields, αλλά ας το βάλουμε τώρα σαν τελευταίο. Και πριν ολοκληρώσουμε το θέμα μας, να πούμε ότι η original Αλίκη, από την οποία η Alice Liddell, από την οποία εμπνεύστηκε ο Lewis Carroll, όταν μεγάλωσε ήταν πάρα πολύ, πώς το λένε, πολυπόθητη νύφη. Τη ζητούσαν διάφοροι, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Λεοπόλδος, που ήταν ο μικρότερος γιος της βασίλισσας Βικτόρια. Αυτή τελικά παντρεύτηκε έναν παίκτη του κρίκετ, βέβαια. Έκανε μαζί του ή δύο ή τρία παιδιά, τα οποία και τα παιδιά και ο άντρας της πεθάνανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια πέθανε το 1932 σπίτι της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μετά χαιρετάμε.

0: Friends.
1: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είχαμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Lewis Carroll και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και κάποια άλλα από τα βιβλία του. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την τελευταία εκπομπή όπου θα κάνουμε το παραδοσιακό κλείσιμο, το οποίο θα είναι η λίστα που θα πάρουμε μαζί στις διακοπές. Ή που δεν θα πάρουμε μαζί στις διακοπές, γιατί δεν θα πάμε διακοπές, οπότε η λίστα που θα ακούμε στο σούπερ μάρκετ ή στην εφορία ή στον γιατρό ή στον μανάβη. Οπουδήποτε τέλος πάντων μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας, γιατί είναι καλοκαίρι και η λίστα θα είναι αντίστοιχη. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση και θα κλείσουμε με τον Άντωνι Πέρκης φυσικά, ο οποίος έχουμε πει ότι είναι παντός καιρού και θέματος και όντως υπάρχουν τραγούδια από την Αλίκη που έχει ερμηνεύσει από ένα soundtrack μιας παιδικής παράστασης με κούκλες. Όμως εγώ δεν κατάφερα να βρω τίποτα από αυτά δυστυχώς. Οπότε θα ακούσουμε κάτι από ένα άλλο πιο σκοτεινό παραμύθι στο οποίο έχει παίξει, το Evening Primrose, μια τηλετενία του BBC η οποία πραγματικά αξίζει να την ψάξετε και, να τη δείτε. Θα παίξουμε την εισαγωγή ουσιαστικά από εκεί, το If You Can Find Me, I'm Here. Σας ευχαριστώ και πάλι και ραντεβού για το τελευταίο επεισόδιο της 7ης σεζόν του No Credits την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας!
2: Is it done? Are they gone? Am I alone? I'm alone. It's done. They're gone. I'm a genius. Charles, you are an unadulterated genius. You are an indisputably extraordinary. What was that? Not a thing. You're a fool. You are alone. And it begins. Careful, careful. Mustn't get excited. Mustn't overdo it. Softly. Tiptoe. You'll get used to it in no time. Look at it. Beautiful. What a place to live. What a place to write. I shall be inspired. I shall turn out elegies and sonnets, verses by the ton. At last I have a home and nobody will know. No one in the world. Nobody will know I'm here. I am free. I am free. Goodbye, my friends, and good riddance. Pardon while I disappear. Come see me soon in my hideaway. If you can find me, I'm here. Farewell, you blood-sucking landlords, pouring your threats in my ear. Good luck forever to you and yours.

Y sé que lo que más espero, lo más que sé de enamorar. 3, 7, 10, ya no me veo.

Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Στράμε Radio, Κούκος Ιντερνέστ. Μετά από μία εβδομάδα απουσίας λόγω της συναυλίας των Cure, πάλι εδώ, είμαστε εδώ ακόμα και νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα και την επόμενη Τετάρτη. Ο μήνας πήγε 22 Ιουλίου. Κάποιοι έχουν μπορέσει να φύγουν, κάποιοι θα φύγουν πιο μετά, κάποιοι ίσως δεν θα φύγουν και καθόλου, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Και ξεκινήσαμε με Stereo Lab, τη διασκευή του θέματος της ταινίας Get Carter. Στην αρχή είχα επιλέξει να το βάλω από τον Roy Budd, το original δηλαδή, αλλά μετά μου άρεσε πολύ η εκδοχή των Stereo Lab και μου πήγαινε πολύ για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ο μήνας έχει 22, το πρώτο κύμα των συναυλιών έχει ολοκληρωθεί. Αυτό εμένα μου δημιουργεί μια μικρή θλίψη, γιατί καταλαβαίνεις ότι το μισό καλοκαίρι έχει περάσει. Είδαμε αυτές τις συναυλίες. Εντάξει, υπάρχουν και πολλές συναυλίες στο Σεπτέμβρη, αλλά δεν είναι το ίδιο. Αισθάνεσαι τότε ότι μπαίνει το φθινόπωρο, μπαίνει σε μια άλλη σεζόν, είναι λίγο διαφορετικά. Οπότε κλείνει ο πρώτος κύκλος των συναυλιών, του release κάτω στην πλατεία νερού και πηγαίνοντας σε μία από τις πολλές ωραίες στιγμές που έζησα αυτό το διάστημα, πάω στον David Byrne, τον αγαπημένο, που στη συναυλία του έπαιξε μια εκδοχή του Heaven πολύ διαφορετική από αυτήν που ξέραμε δισκογραφικά και υπάρχει μια διασκευή που νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο πνεύμα της εκδοχής αυτής που μας παρουσίασε. Είναι το Heaven από τη KD Lang.

Λοιπόν, το μενού έχει σήμερα διάφορα πράγματα. Έχει καταρχήν μία ώρα Cook's Internet, όπως το ξέρουμε, με ελεύθερο θέμα γράφουμε σήμερα. Δεν έχουμε σως και αφιερώματα. Και μετά στις 5 ώρα έρχεται ο DJ Comeback και θα κάνουμε μαζί ένα δύο ώρο, αφού μας... η μοίρα μας έχει ρίξει εδώ σε αυτή την πόλη να είμαστε τον Ιούλιο. Ας το διασκεδάσουμε έτσι. Λοιπόν, ένα δύο ώρο καλοκαιρινό μέχρι τις 7.

και μετά έκανε την καριέρα του. Παραδέχεται βέβαια ότι ο πατέρας του είχε τις εκρήξεις θυμού του, αλλά τον συγχωρεί μέσα στο τραγούδι γιατί ήταν αυτοδίδακτος, δηλαδή δεν έμαθε πολλά γράμματα και πιστεύει ότι τελικά έκανε το καλύτερο δυνατό για εκείνον. Sun Kill Moon, I Love My Dad. Ένα τραγούδι που μπορείς να παίξεις παλαμάκια πολύ άνετα και έτσι σου έρχεται. Θα κλείσω το μικρόφωνο για να το κάνω.

πάμε σιγά σιγά σε μερικούς τραγουδοποιούς. Ο επόμενος είναι από τη Βρετανία, είναι ο Michael J. Sihe. Το άλμπουμ λέγεται Distance is the Soul of Beauty 2020. Τα τραγούδια αυτά τα έγραψα αργά το βράδυ, ώστε να προσπαθεί να μην ξυπνήσει τη γυναίκα και την νεογέννητη κόρη του. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τον πολύ όμορφο τίτλο Bless Your Gentle Soul. Το ηχόχρωμά του στο συγκεκριμένο τραγούδι πάει λίγο Brian Ferry.

Ανεβαίνουμε λίγο πιο βόρεια και πάμε στην Ιρλανδία. Απριλίος 2011, το ένατο άλμπουμ του Adrian Crowley με τίτλο The Watchful Eye of the Stars, με μια απαλή ακουστική κιθάρα, με κομψά έχορδα και με μια πολύ όμορφη φωνή, κάτι μεταξύ Κοέν, Μάρκα Λάναγκαν και Μπιλ Κάλαχαν. Έχει μια φωνή που απαιτεί λίγο την προσοχή σου. Το τραγούδι που θα μας πει μιλάει για το όταν έπαιζε μουσική και πληρωνόταν σε ψωμί και κρασί. Bread and Wine.

Μένουμε Ιρλανδία και πάμε στη Bridget May Power. 2021 διασκευάζει το κλασικό country folk τραγούδι του Townes Van Zandt, I'll Be Here in the Morning.

Αυτή ήταν η Bridget May Power και το I'll Be Here in the Morning. Το επόμενο είναι από τα αγαπημένα των τελευταίων ημερών. Παίζει συνέχεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και μετά από αυτή την εισαγωγή, μιλάω για το καινούργιο τραγούδι των This is Lorelei, το σχήμα του Nate Amos. Το καινούργιο άλμπουμ θα βγει το Σεπτέμβριο, 11 Σεπτεμβρίου, The Singer in My Band. Ίσως είναι το Indie White Boy of the Year φέτος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι η χρονιά του. Όμως αυτό το τραγούδι έχει μια εισαγωγή που μου θύμισε κατευθείαν ένα τραγούδι, το οποίο θα το βάλω λίγο και μετά θα ακούσουμε το Billy Came Back και μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Αφήνω την εισαγωγή μόνο για λίγο, για όσους το προσέξουνε. Πάμε.

Τώρα, αυτές τις μέρες με το Μουντιάλ που μας τελείωσε, θυμήθηκα ότι εκτός από τις πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί μικρός ήταν βέβαια πολύ χαρακτηριστική η ερώτηση: τι ομάδα είσαι στην Αγγλία, τι ομάδα είσαι στη Γερμανία, έπρεπε να διαλέξεις και διάλεγες σίγουρα μια από τις μεγάλες, γιατί καλό είναι να είσαι με τους νικητές. Πάντα όμως με εγωίτευε και ίσως μεγαλώνοντας με εγωίτευε να βρω και κάποια πιο μικρή ομάδα και επειδή μου άρεσαν πολύ οι εμφανίσεις ίσως να αγοράσω και την εμφάνιση της ομάδας αυτής. Θα φαίνεται και λίγο περίεργο το να φοράς μια εμφάνιση μιας ομάδας που δεν την γνωρίζεις. Και τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί το βίντεο του καινούργιου τραγουδιού των Westside Cowboy, οι οποίοι βγάζουν το άλμπουμ στο κατά καλό καιρό 21 Αυγούστου, είναι ένας φορός τιμής στην FC United of Manchester, μια ομάδα που δημιουργήθηκε από οπαδούς που έφυγαν από τη Manchester United όταν την εξαγόρασε ο Αμερικάνος businessman Malcolm Glazer. Είναι μάλιστα η τρίτη ομάδα που έχει τον στη λίστα με τις ομάδες που τις κατέχουν. Τις κατέχει ο απλός κόσμος, είναι η τρίτη στην λίστα αυτή και το βίντεο είναι αφιερωμένο σε αυτή. Εμείς δεν θα δούμε το βίντεο, θα ακούσουμε όμως το τραγούδι που λέγεται Kickstones The Boys, Westside Cowboy.

Και καλωσορίζω τον DJ Comeback. Έχει έρθει για το ραντεβού των 5. Για να τον υποδεχτώ και να τον υποδεχτούμε όλοι, πάμε να ακούσουμε κάπου το 2020 τους La Hormiguitas, οι οποίοι έχουν ένα ισπανικό όνομα, αλλά δεν είναι από την Ισπανία. Είναι από το Brooklyn της Νέας Υόρκης και είναι ιδανική για σατανικά πάρτι στην πισίνα. Crampy.

Και ας προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για, για την εκπομπή, για το μέρος της εκπομπής που είναι 5 με 7. Και επειδή θέλω να παίξω μερικά τραγούδια, κόβω δρόμο λίγο και πάω στους The Avalanches. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Oh The Sun, με τη συμμετοχή του frontman των James Addiction Perry Farrell, για να μας βάλει σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Προσέξτε το λίγο, γιατί μου θύμισε κάτι που θα παιχτεί αμέσως μετά και θα συγκεντρώσει πολλά βλέμματα.

Ωραία, το ακούσαμε αυτό, The Avalanches με τον Perry Farr, Oh the Sun, και δεν ξέρω, ό,τι ερμηνεία θέλετε δώστε τη, εμένα με πήγε σε αυτό το τραγούδι πίσω στο 1979, το οποίο θυμήθηκα ότι είναι και κομματάρα.

Αυτή ήταν η Ραφαέλα Καρά πίσω στο 1979, πολύ μπροστά από την εποχή της, υπέροχη Ραφαέλα. Ίσως ήταν η Μαντόνα της δεκαετίας του 70, ίσως. Και μια που είπα Μαντόνα, πάμε στο καινούριο της άλμπουμ, το οποίο νομίζω ότι αξίζει. Και πάμε να ακούσουμε Betrayal. Σαμπλάρει ένα θέμα του Eric Satie και μιλάει για την προδοσία πίσω από την μητριά της, αλλά ίσως και τον αδερφό της. Ένα trip-hop ατμοσφαιρικό από την Μαντόνα που δεν σταματάει ποτέ. Διαγράφω το τι έγινε στον τελικό.

Και το solo Kukos Internet πλησιάζει στο τέλος του για να πάμε στο δίωρο με DJ Comeback. Για τελευταίο τραγούδι θα βάλω κάτι που, από ένα άλμπουμ που μου άρεσε πάρα πολύ, από μια τύπισσα που λέγεται Αλούγια. Είπα έχει γεννηθεί στη Σαουδική Αραβία, μεγάλωσε στο Σουδάν από Αιθίωπες και Αιγύπτιους γονείς και μένει στο Λονδίνο, έχει συναντηθεί με την Club Κουλτούρα. Έβγαλε ένα άλμπουμ πρόσφατα, τώρα τον Ιούνιο, που λέγεται Zero, και από αυτό θα ακούσουμε το Maktoub.

0: Κυρίες και κύριοι και μικραφρικιά, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, εδώ μαζί με το φίλο Γιάννη και γείτονα, στο καλοκαιρινό αυτό αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει με πολύ αγάπη και φροντίδα και αντιλιακό.
1: Καλησπέρα και από μένα ξανά. Εδώ μαζί με τον Δημήτρη, ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε μεταξύ των εκπομπών μας, όταν ένας φεύγει και ο άλλος έρχεται και πήρε μια εβδομάδα να υλοποιηθεί, αλλά είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Ελεύθερο πρόγραμμα έχουμε, δεν έχουμε σως, δεν έχουμε τίποτα. Θα το πάμε μαζί.
0: Ξεκινήσαμε με Brian Adagio, το ένα από τα 2 αδέρφια που αποτελούν τους Lemon Twigs και The Summer. Και τι θα ακούσουμε τώρα, φίλε?
1: Θα ακούσουμε Sketches for Summer. Το άκουσα και την Κυριακή στην Τρελιομανία. The Duty Column. Με τα πουλάκια.

0: Λοιπόν, και επειδή η προηγούμενη Τετάρτη, αυτή η εκπομπή ήταν να γίνει την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά είχα ξεχάσει την συναυλία των Cure, μια πολύ, πολύ μικρή λεπτομέρεια, το επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με τους Cure, οι οποίοι δεν είναι, μπορεί να πεις ότι η πλειονότητα των κομματιών τους έχουν να κάνουν πολύ με το καλοκαίρι, τουλάχιστον αυτό το φωτεινό, λαμπερό, γλεντζέδικο καλοκαίρι, έχουν να κάνουν με κάποιες άλλες στιγμές. Ωστόσο, υπάρχει ένα τραγούδι που έχει να κάνει με αυτό και αναφέρεται στις παιδικές αναμνήσεις που έχει πιθανόν ο Ρόμπερτ Σμιθ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, εσύ από παιδικές αναμνήσεις καλοκαίρι.
1: Εγώ όλα τα παιδικά καλοκαίρια τα είχα περάσει στη Μύκονο και η καταγωγή μου από το σόι της μητέρας μου. Και θυμάμαι αυτό με τη γιαγιά μου και τις τρεις αδερφές της. Βασικά κάναμε το μόνο αγόρι μου, γιατί ο

0: πατέρας μου έλειψε δουλειές. Και να περνάω μαζί με τις γυναίκες, να έχω την απόλυτη φροντίδα τους εκεί πέρα από τις γιαγιάδες και τις θιές και την μάνα μου και την αδερφή μου τη μικρότερη και τέλος πάντων να είμαι το μοναδικό αγόρι, αλλά να περνάω μια χαρά.
1: Τι μετρούσες, τα μπάνια ή τα παγωτά?
0: Μετρούσα τα μπάνια καθαρά.
1: Τα παγωτά δεν τα μετρούσες?
0: Τα παγωτά δεν τα μετρούσα, δεν ήμουν πάρα πολύ φαν.
1: Μάλιστα.
0: Και εσύ είναι ότι μετά τώρα όταν μεγαλώνεις στη Μύκονο έχεις άλλα ενδιαφέροντα μετά.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εγώ τα μετρούσα τα παγωτά και έπαιρνα και λίγο πιο οικονομικά τις μπομπονέλες γιατί ήταν πιο φτηνές και μετράγανε διπλά.
0: Μπορώ να σου πω όμως τα αγαπημένα μου και αν είναι κάποιος, εσύ θα το θυμάσαι, ενώ όπως είσαι συνομιλικός μου, ρε παιδί μου.
1: Εννοείται.
0: Και μπορεί και κάποιοι άλλοι συνομιλικοί. Είχε βγάλει η Άλιτζντα ένα παγωτό το οποίο είχε γεύσει ρούμι σταφίδα. Και νιώθα έτσι και αλητία που τα τρώγα. Ήμουν ανήλικος και είχε το αλκοόλ, ας πούμε, που δεν νομίζω να πρέπει να ήταν απλά σαγγέλια.
1: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Είχε ένα πειρατικό τέτοιο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Σμιτ έχει γράψει ένα τραγούδι που αναφέρεται σε αυτές τις αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ένα πρωινό που ξυπνάει και ακούει αυτή τη λάμψη του καλοκαιριού. Αισθάνεται αυτούς τους γαλάζιους ήχους του ουρανού. Όλα αυτά μας τα λέει στο To the Sky, The Cure.

0: Cure εδώ πέρα. Έλεγα με το Γιάννη εδώ ότι δεν το είχα ακούσει αυτό το κομμάτι και μου λέει και εγώ σήμερα το άκουσα. Ατελείωτο θησαυρό η δισκογραφία του.
1: Και αφού δεν καταρθώσανε οι Cure να μας σκοτεινιάσουν λίγο για το καλοκαίρι, θα μας το κάνουν οι.
0: Η The Clock. Είναι μια καινούργια κυκλοφορία. Ένα άλμπουμ που μου αρέσει πολύ. Sweet Summer Sound λέγεται. Και it sounds like this.

0: Ο τίτλος του τραγουδιού Sweet Summer Sound, το The Clock, με τον ήχο του τραγουδιού, εντάξει, λίγο σε κόντρα ήτανε.
1: Αυτά είναι τα ωραία, μ' αρέσουν οι παραδοξότητες στη μουσική.
0: Ωραία, πάμε και εγώ να κάνω, γιατί παίρνω μια έμπνευση από αυτό και πάω σε μια παραδοξότητα επίσης, που είναι ένα τραγούδι των Exploded View, λέγεται Summer Came Early. Ωραία, Summer Came Early, είναι αλήθεια. Το αισθανόμαστε αυτό, αλλά δεν μιλάει για το καλοκαίρι με την έννοια που το έχουμε όλοι μας. Περισσότερο μιλάει για την κλιματική αλλαγή, για ένα δυστοπικό μέλλον που οι ζέστες αυτές έχουν έρθει πολύ νωρίς για μας και για τον πλανήτη.
1: Δεν είναι συνωμοσία η κλιματική αλλαγή.
0: Πόσες ώρες έχουμε εκπομπή?
1: Άλλη μια μισή.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Είναι από το Μεξικό Exploded View.

0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για το επόμενο?
1: Είμαι έτοιμος.
0: Παίζει τώρα, κάτι παίζει. Λοιπόν, εντάξει, οκ, okay, τεχνικό. Πάμε. Λοιπόν, το επόμενο που έχεις να βάλεις είναι από ένα συγκρότημα, λέγαμε εδώ, ότι εγώ όταν το άκουσα ένα-δύο τραγούδια, μου άρεσαν πάρα πολύ, λέω, βρήκα το επόμενο μου τραγούδι, το επόμενο μου συγκρότημα, τεράστιο και όλα αυτά, και συνεχίζουν να βγάζουν, αλλά ομολογώ ότι μετά από 4-5 τραγούδια δεν μπορώ.
1: Έχουν αυτό που λέμε ένα τραγούδι ωραίο, που δεν παίζουν σε παραλλαγές. Θα ακούσουμε από αυτές τις παραλλαγές, last, από τα πιο ωραία του καθημερινού μου, Last Summer in a Red Room.
0: Και ποιοι είναι?
1: Είναι οι The Red, The Reds, Pinks

0: Να σου πω, ρε, Δημήτρη, ήταν κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω από την αρχή, αλλά τώρα είναι η ευκαιρία. Έχεις ακούσει για αυτή την οδηγία που έχει δοθεί ότι μέχρι το τέλος της σεζόν αυτής πρέπει να παίζουμε μόνο τραγούδια σε demo?
1: Όχι, ρε Γιάννη, τώρα που το λες.
0: Και δεν έχεις φέρει τίποτα?
1: Δεν έχω φέρει τίποτα, ρε φίλε. Πραγματικά δεν.
0: Είσαι σίγουρος ότι θα είσαι στο πρόγραμμα το Σεπτέμβρη? Λοιπόν, θα σώσω την κατάσταση. Blister in the Sun δεν είναι γραμμένο για το καλοκαίρι, αλλά είναι καλοκαίρι σε ένα demo.

0: Αυτό ήταν το Blister in the Sun σε μία demo εκδοχή και για να σημειώσετε στις σημειώσεις σας και να τα κρατήσετε έχει γραφηθεί το φθινόπωρο του 1981, δεν θυμάμαι όμως ημερομηνία, στο οικιακό στούντιο του Mark Van Heck στο Milwaukee της Αμερικής. Μια ακατέργαστη ακουστική εκδοχή.
1: Πρέπει να τα λες πιο αργά, μα θες να σημειώνουμε. Πρέπει να τα λες λίγο πιο αργά.
0: Σωστή παρατήρηση, οκ. Okay, εντάξει. Θα το ξαναπώ ίσως μετά. Λοιπόν, παρότι δεν έχεις demo, βάλε.
1: Είναι η γουίνα από ένα demo του demo που κάνανε στην εταιρεία. Το οποίο αυτό το demo το βρήκε ένα χόμπο στο δρόμο και το έστειλε πρόπερση κατά λάθος σε μένα. Ήθελα να το στείλει κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Είναι η Win Sweetheart in the Summer.

0: Αυτή ήταν η Wicked Sweetheart in the Summer και όσοι είδατε το promo βίντεο με αυτές τις σκηνές που κόπηκαν τελικά, δεν βγήκανε σε ευρεία κυκλοφορία.
1: Το demo βίντεο.
0: Αυτό το βίντεο που μιλάμε πώς θα, τι εκπομπή θα κάνουμε.
1: Ναι, το demo που κάναμε.
0: Ναι, ναι, αυτό. Το οποίο δεν κρίθηκε, τουλάχιστον ως, από μένα, δεν κρίθηκε έτσι ποιοτικό για να αναδείξει τη συνεργασία μας και λέω καλύτερα να μην το κάψουμε και έτσι κυκλοφόρησε μόνο εντός τυχών. Και δεν ξέρω αν...
1: Μου είσαι υποσχεθεί θα μου κάνεις μαθήματα υποκριτικής από τη νέα σεζόν, χώρου.
0: Από τη νέα σεζόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο λέει ο Δημήτρης θα βάλουμε όμως τραγούδια που δεν τα ξέρει κανείς. Και λέω και εγώ θα βάλουμε τραγούδια που τα ξέρει κανείς. Και συμφωνεί, συμφωνεί. Οπότε αφού συμφώνησε, το κρίμα δικό του. Λοιπόν, ένα από αυτά που θα ήθελα να βάλουμε είναι The Boys of Summer. Το ξέρετε όλοι. Don Henley, αυτό μάλιστα το τραγούδι το είχε φτιάξει ο Mike Campbell, ο κιθαρίστος Tom Petty, του το έδωσε, αυτός δεν του άρεσε πολύ. Κρίμα, το πήρε ο άλλος, το έκανε επιτυχία και το οποίο τραγούδι λέει για αυτό το πέρασμα της νεότητας, για την είσοδο στη μέση ηλικία. Δεν λέει για την είσοδο στην τρίτη ηλικία, ευτυχώς. Καλοκαιρινοί έρωτες, εδώ όμως θα το ακούσουμε στο πνεύμα της εκπομπής από τους The Ataris, The Boys of Summer.

0: Αυτός που τα έσπασε ήταν ο Mark Sultan. Το κομμάτι λεγόταν ο Summertime από ένα split single που είχε βγάλει μαζί με τους Black Lips. Ένα μέλος και αυτός αυτής της καμένης σκηνής του Σαν Φρανσίσκο από τις αρχές των Zeros με ο Σις, Ty Seagal κτλ. Είναι από αυτούς που μείνανε πιο πολύ στην αφάνεια. Συνεργάστηκε και συνεργάζεται νομίζω ακόμα με το King Khan. Οι τρελοί τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και τώρα τι θα ακούσουμε, Γιάννη?
1: Τώρα εντάξει, πάμε στο πολύ αναμενόμενο Surf. Εντάξει, τέτοια εκπομπή θα έχει και το Surf της. Ερώτησα τον Δημήτρη αν έχει φέρει Surf και μου λέει, τι είπες τώρα, είναι δυνατόν? Θεωρήθηκε προσβολή. Ωστόσο έχει φέρει πολύ λίγα, οπότε ας φροντίσω να το υποκαταστήσω λίγο. Πάμε στους The Drums, το τραγούδι λέγεται Let's Go Surfing. Ξέρετε, λέει μέσα το τραγούδι ότι ξυπνάμε το πρωί, έτσι λάμπει ο ήλιος, πάμε στην παραλία. Η πλάκα είναι βέβαια είναι ότι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έχει πει ότι δεν είχε ιδέα από σερφ, ούτε ξέρει και ίσως δεν θα μάθει και ποτέ.
0: Εδώ δεν ξέρω Brian Wilson τώρα, γι' αυτό σε πείραξε.
1: Έλαντε. Μάλλον ακολουθούσε τον μεγάλο.
0: Έχω μάθει ότι είσαι άσος στο σερφ. Ισχύει αυτό το πράγμα?
1: Όχι. Με τίποτα. Λοιπόν, να το ακούσουμε.
0: Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 6 παρα 5, είστε στο Strammer Radio, Κούκος in the Nest και Treble Time μαζί. Και έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι το σήμα των 6 για να είμαστε και πολύ ακριβοί στο πρόγραμμα. Έχει κανένα τραγούδι που διαρκεί τόσο?
1: Έχω κανένα τραγούδι που διαρκεί τόσο περίπου. Αν είχα φέρει την demo εκτέλεση που είναι λίγο μεγαλύτερη, θα ήμασταν ακριβώς. Αλλά...
0: ευτυχώς.
1: Είναι η Trip Tides. Μια υβριδική μπάντα με πολλά σερφ στοιχεία, αλλά όχι μόνο, και ψυχεδελικά και γκαράζ. Ακούμε το Psychic Summer από το μόνιμο τους άλμπουμ του 2006.

0: Είμαστε πάλι πίσω. Κούκο Συντενές και Treble Time μαζί σε μια κοινή εκπομπή που θα πάει μέχρι τις 7.
1: Άμα δες κάτσε και μετά, Γιάννη. Δεν θα σε διώξω.
0: Το ξέρω, εντάξει, okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να μάθω αν είσαι εντάξει απέναντι στην υποχρέωσή σου να βάλεις το τραγούδι στην καλοκαιρινή λίστα του σταθμού.
1: Φυσικά και το έκανα. Έτσι και λέω και ο τρόπος που το ζήτησε η πολύ αγαπημένη Λίλη, ότι τελειώνεται να μην είμαστε κι εμείς στους υπολογιστές μας μπροστά όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή με σκλάβωσε, δεν υπήρχε περίπτωση. Και να ήμουν στη φυλακή ακόμα, θα ανέβαζα τραγούδι, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και το δεύτερο είναι το έχεις φέρει μαζί σου.
1: Το έχω φέρει, ναι.
0: Ωραία. Θα το ακούσουμε.
1: Θα το ακούσουμε, ναι.
0: Ποιοι είναι?
1: Είναι η Hot Bodies, το οποίο είναι ο τύπος ο οποίος είναι ο βασικός συνθέτης από μια power band από την Μοντάνα, από τα πανέμορφα εκεί βουνά. Ένα power trio. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το Silly Mordecai, το οποίο δεν είναι και η πιο αγαπημένη μου μπάντα, αλλά αυτό το δίσκο το λάτρεψα. Έχει πολλά στοιχεία από την underground σκηνή των 80s, από half Japanese, από fall, early fall, από velvet underground που επηρέασαν όλους τους προαναφερθέντες. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κομμάτι, half sunset, enjoy.

0: Αυτή ήταν η επιλογή του DJ Comeback στη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια του σταθμού, η οποία τελειώνει όσον ούπο και θα ανέβει στον αέρα. Οπότε δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να βάλω τη δική μου επιλογή που έχει να κάνει με τι άλλο, με τον Jonathan Richman. Θα μπορούσα να διαλέξω καμιά τουζίνα τραγούδια που να έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι, που να θυμίζουν καλοκαίρι. Η επιλογή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επέλεξα ένα, το Down in Bermuda, 1985.
1: Να ξέρεις, Γιάννη, έκανα πίσω από σεβασμό στο πρόσωπό σου, γιατί είχες πει, ήμουν από πάρον που πες πόσο αγαπάς τον Jonathan Richman, το οποίο τον αγαπάω και εγώ πολύ και λέω, δεν θα βάλω Jonathan Richman.
0: Μα γιατί?
1: Να γουστάρει να το πει, ρε παιδί μου, και να το ευχαριστηθεί.
0: Okay, θα μπορούσα να κάνουμε μια εκπομπή καλοκαίρι μόνο με τον Jonathan. Λοιπόν, επέλεξα το Bermuda, το Down in Bermuda, γιατί αυτό γράφτηκε.
1: Για την κομματάρα, πρώτον.
0: Για την κομματάρα, εντάξει. Το γράψανε, έχει σημασία γιατί έχει πολύ να κάνει με τη στροφή που έκανε κάποια στιγμή. Γιατί εκείνος με την πρώτη εκδοχή των Modern Lovers πήγανε στις Βερμούδες και παίξανε σε ένα ξενοδοχείο. Τώρα αυτό λίγο άσχετο μου φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων εκεί ήρθε σε επαφή με όλη αυτή τη ζέστη, την ανεμελιά, με αυτή τη δύναμη. Έχει αυτό το στίχο που λέει How stiff I was. Και του ήρθε, δηλαδή ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο στην προσωπική του και καλλιτεχνική και προσωπική πορεία, όπου είδε τα πράγματα διαφορετικά και εμείς τα είδαμε διαφορετικά επίσης.
1: Θέλω να πω επίσης, Γιάννη, ένα quiz γρήγορα. Ποια θα μπορούσε να ήταν οι ελληνικές Βερμούδες στο Αιγαίο?
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Το αντίστοιχο τρίγωνο, ας πούμε.
0: Το αντίστοιχο τρίγωνο, δεν ξέρω.
1: Είναι το Καρκινάγρι, η περιοχή στην Ικαρία που είναι πάνω στο μάτι του Πάπα, έτσι, και μετά λοιπά. Και θα ήταν ενδιαφέρον έτσι να δούμε live το Jonathan Richman στο Καρκινάγρι με χιλιά μποφόρ.
0: Οκ. Λοιπόν, live in Καρκινάγρι.
1: Εν τω μεταξύ να πω, συγγνώμη Γιάννη, ότι δεν θέλουμε το αφεντικό να έρθει στην εκπομπή μας να κάνουμε εκπομπή με τον Jonathan Richman, διότι θα μας κάνει υποδείξεις. Επίσης θα φέρει demo εκτελέσεις στον Jonathan Richman και θα γίνουμε ρεσίλη.
0: Και που δεν τις ξέρω, Αυτό θα πονέσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτή την down.
1: Όχι, Αντώνη, σε αγαπάμε, σε θέλουμε.
0: Γεια. Yeah.

0: Yeah, yeah, well.
1: I wanna know something.
2: Και μετά το Down in Bermuda, ήθελα να πω για τους Bermuda Strollers, ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά συγκροτήματα από τις Βερμούδες, με έναν ήχο που συνδύαζε το καλυψό, τη ρέγγε και pop και rock στοιχεία. Αυτό ήταν ένα συγκρότημα από αυτά που ο ήχος τους τράβηξε πάρα πολύ τον Τζόναθαν. Μάλιστα έπαιξε μαζί τους και έγραψε και ένα τραγούδι. Είναι τραγούδι αλλά μιλάει κιόλας, Monologue About Bermuda, όπου εξιστορεί την εμπειρία από τη συνεργασία τους. Από τους Bermuda Strollers ακούμε το τραγούδι με τον τίτλο Bermuda is another world.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το αγαπημένο κομμάτι που ακούσαμε πριν. Και τώρα εκπομπή για το Summer, χωρίς κάποια εκτέλεση του Summer Time δεν γίνεται. Και με την ευκαιρία θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους ακροατές, στην Αρετή, στην Εύη, στον Αντώνη, στον Νικόλα και σε όλους όσους ακούνε.
1: Και σε όσους δεν είναι στο chat και μας ακούνε, εκατοντάδες, χιλιάδες.
0: Σε όλο τον κόσμο, Ronnie Hawkins, Zorik, R&B, εκτέλεση του Summer Time. Enjoy.

0: Αυτός ήταν ο Ρόνι Χόκινς για το Summertime. Και δεν ξέρω, εμένα η εκπομπή για το καλοκαίρι μου πήγε ένα μέρος της στο να θυμηθώ διάφορα καλοκαίρια από διάφορες φάσεις της ζωής μου. Είναι λίγο νοσταλγικά όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Με τόση μεγάλη πορεία πίσω μας, δεν μπορείς. Λοιπόν, και βασικά θυμήθηκα...
1: Δεν είχαμε σκεφτεί να πούμε και το χειρότερο καλοκαίρι.
0: Το χειρότερο.
1: Και να βάζαμε την Dirty Black Summer, ξέρω εγώ. Του χρόνου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρε πολύ τους υπόλοιπους να το ακούσουν. Λοιπόν, και θυμήθηκα βασικά, προσπαθώ να σκεφτώ ένα τραγούδι που το έχω συνδέσει πολύ με το καλοκαίρι. Θυμήθηκα Πόρος, μία δισκοτέκ, η οποία βρισκόταν στο. Όχι εκεί που σταματάει το λιμάνι, αλλά πέρα δεξιά. Και θυμάμαι ότι άκουγα ένα τραγούδι από μέσα

0: περιμένοντας να ανοίξει η πύλη και να μπω μέσα.
1: Είχε ωραία ροκάδικα ο πόρος παλιά, ε. Ψαγμένο.
0: Δισκοτέκ ήταν αυτό. Αλλά
1: right, ναι.
0: Εκεί τότε πήγαινα σε δισκοτέκ. Λοιπόν, γιατί εκεί είχε την κίνηση. Τέλος πάντων, και ήθελα να ακούσω αυτό το τραγούδι, αλλά πάλι θα το προσαρμόσουμε εδώ στο ύφος της εκπομπής και θα το ακούσουμε από τους Bell & Sebastian. Είναι το Baby Jane.

Αυτή ήταν η Linda Anthony and the Imperialist, το Summer is Coming In. Και μια που με πήγες εκεί σε αυτή την εποχή, τα 60's, θα πάω στο 1967, θα πάω σε ένα συγκρότημα που πήρε ένα πρωτότυπο τραγούδι που λεγόταν Dark On You Now και το διασκεύασε, αλλά άλλαξε τον τίτλο, το έκανε πιο φωτεινό, το είπε Swallow the Sun, είναι η The Love Exchange.

η φοβερή Love Exchange από το 1967, από το μοναδικό τους άλμπουμ, διασκευάζοντας Peanut Butter Conspiracy. Θα μείνουμε στο 1967, σε πιο moody μονοπάτια, να το αφιερώσω στο φίλο μου, στο φίλο μας τον Νίκο τον Παπούλια. Είναι ο Ρέι Σάφιν από ένα φοβερό σιγκλάκι, το οποίο είναι και οι δύο πλευρές φανταστικές. Αυτό είναι το B-side και λέγεται Summer Wind.

0: Και αφού πιάσαμε εδώ τον καλοκαιρινό άνεμο, ας πάμε και στην καλοκαιρινή βροχή. Έβαλα κάτι στην αρχή, αλλά κάπως μου έχει κολλήσει η καλοκαιρινή βροχή. Έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έλεγε πριν κάτι ότι πώς είναι η ατμόσφαιρα.
1: Όταν βλέπεις να εξατμίζεται μετά τα λοιπά, είναι φοβερό. Γίνεται ένα μοιράζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η μυρωδιά είναι, εντάξει, αυτό που είναι κάτι πολύ μοναδικό. Γι' αυτό θα πάμε σε ένα Summer Rain. Είναι η Ζαν Εντίν. Ένα τραγούδι που βγήκε ενώ ο Ζαν Μπέρι είχε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα, του είχε προκαλέσει μια αναπηρία, και έτσι ο Ντίν Μπέρι ασχολήθηκε μόνος του να κρατήσει τη φήμη του ντουέτου έτσι στην επικαιρότητα. Έβγαλε το Save for a Rainy Day χωρίς τον Ζαν.
1: Και το μεταξύ, ονειρευόντουσαν την εκεί στην Καλιφόρνια τη βροχή, γιατί όπως λέγεται το κομμάτι, την Never Rains in Southern California. Οπότε ήταν κάτι που τους έλειπε και το εκφράζανε μέσω της μουσικής.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Like a Summer Rain.
1: Φύγαμε.
0: Έχει και πολύ βροχή.

0: Αυτή ήταν η The May Flies USA, Summer Kept Sleeping Away, όπως η άμμος περνάει μέσα από τα δάχτυλά μας, έτσι κάποιες φορές και το καλοκαίρι περνάει χωρίς να το καταλάβουμε. Μία μπάντα που πρέπει να πούμε ότι αυτό το σκυλάκι είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Στην ουσία προβλέπει πώς θα παίζαν οι Birds ένα χρόνο περίπου αργότερα με την... με τον ερχομό Γιάννη του Grand Parsons. Πώς σου φάνηκε εσένα?
1: Μένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Νόμιζα ότι είναι καινούργιο. Μου έκανε εντύπωση πόσο ήταν καθαρός ο ήχος. Πόσο... εντάξει, ήταν πολύ, πολύ σύγχρονο το άκουσα.
0: Όντως. Και τι θα ακούσουμε τώρα, Γιάννη?
1: Και τώρα, επειδή ο χρόνος βλέπω εδώ ότι είμαστε στις 7 παρά 20, μας μένουν περίπου 20 λεπτά.
0: Sleeping Away δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Τα τελευταία τραγούδια που έτσι σκέφτομαι να ακούσουμε έχουν τίτλους που είναι λίγο σαν συμβουλές, σαν οδηγίες, κάτι τέτοιο, έτσι να το πάρουμε λίγο μαζί μας μετά την εκπομπή και για όσους φύγουν και διακοπές να το πάρουν μαζί τους, νομίζω ότι θα τους είναι χρήσιμο. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με το πρώτο για να μην λέω πάρα πολλά. Είναι η The Explorers Club, οι οποίοι διασκευάζουν ένα τραγούδι του 1968 από τους The Tams. Το τραγούδι λέγεται Be Young, Be Foolish, Be Happy. Τρία πράγματα, νομίζω ότι δύο από τα τρία να πετύχεις, γιατί το πρώτο είναι λίγο δύσκολο, τα υπόλοιπα δύο αν πετύχεις νομίζω ότι είσαι καλά.
0: Έχω αριστεύσει στο δεύτερο εγώ.
1: Στο δεύτερο, ποιο είναι το δεύτερο? Α, το Foolish, οκ. Okay. Λοιπόν, σε εύχομαι και στο τρίτο, με τη συμμετοχή του Lanny Counts στη φωνή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Έτσι και με αυτό το... Και με αυτά τα κόρτα που μαθαίνει ο Γιάννης, όπως σας έχω πει, έχει φέρει την κιθάρα μαζί του και μαθαίνει κάποια κόρτα. Δεν μπορώ να τα σταματήσω, είναι πολύ ενθουσιασμένος και τα πηγαίνει και πολύ καλά επίσης. Έχει μάθει τις εισαγωγές από 4 κομμάτια.
1: Παίζω τα 3 και σταματάω.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, θα συνεχίσουμε έτσι σε μαύρο ύφος. Είναι οι Five Roa Girls, αυτή η φανταστική μπάντα. Ένα κομμάτι που έχουν διασκευάσει και οι αγαπημένοι στο ελληνικό κοινό, αγαπημένοι δικοί μου και αγαπημένοι σε όποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, έχει ένα ίχνος καλού γούστου. The Summer, The Slam.

0: Τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε Five Royales, The Summer, The Slam, όπως το είχαν διασκευάσει και οι αγαπημένοι μας Detroit Cobras. Τη χασάπισα, πάντα τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε το τρομερό live στο Gagarin, θυμόμαστε το τρομερό party μετά στο Closer, στο πρώτο Closer. Όσοι ήσασταν εκεί, στείλτε DM. Όσοι δεν ήσασταν εκεί, καλά πάθετε. Και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, εγώ επανέρχομαι στα τραγούδια που έχουν μέσα μία συμβουλή, δεν ξέρω πώς να το πω, και πάμε στην Αυστραλία λίγο, γιατί νομίζω ότι σήμερα δεν πολύ πήγαμε προς τα εκεί. Με ένα τραγούδι και ένα συγκρότημα που έχει αυτή τη χαλαρή ονειρική ατμόσφαιρα, sunshine pop θα μπορούσαμε να την πούμε, και θεραπεία από το Hangover, παραγωγή του Eric Moore, τον Gizzard and the Lizard Wizard, ένα μάντρα. Πώς να παίρνεις ανάσες, να μην πιέζεις τα πράγματα, να αφήνεις τη ζωή να κυλήσει. Breath in, breath out. Είναι η Babe Rainbow και το τραγούδι λέγεται Johnny Says Stay Cool. Έτσι λέει.

0: Ένα υπέροχο σεξι κομμάτι, όπως πρέπει για το καλοκαίρι. Και Γιάννη, δεν μπορώ να σου το κρύψω τώρα, ότι καθ' όλη τη διάρκεια που έπαιζε αυτό το κομμάτι που έβαλες, ξέρεις τι σκεφτόμουν.
1: Τι σκεφτόσουν?
0: Ένα σούπερ τόσο δούλι μίνι, διάφανο και ροζ μπικίνι.

ya la repite toda la canción.

0: Αυτό ήταν το μπικίνι που φοράμε στην παραλία.
1: Εγώ φοράω, ξέρεις, Κωνσταντάρας μόνο.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ αυτό το επόμενο τραγούδι δεν το είχα στο... Δεν το είχα για σήμερα. Το είχα μαζί μου, αλλά δεν το είχα για σήμερα. Αλλά μια που πήγαμε στο θέμα των ρούχων... Είναι ένα...
1: Να σε ρωτήσω κάτι πριν, Γιάννη. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Πες μου λίγο τη σχέση σου... Τη συναισθηματική, ρε παιδί μου, την καλλιτεχνική με την Πολίνα.
0: Με την?
1: Πολίνα.
0: Πολίνα, ποια Πολίνα?
1: Την Πολίνα. Ένα τόσο δουλειμίνη.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλή, καλή σχέση.
1: Εγώ την αγαπούσα πολύ, Γιάννη.
0: Α, εντάξει, ναι. Ναι, την αγαπούσα. Οκ. Okay. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν... Και αυτό που με σύνδεσε αυτό το τραγούδι είναι ότι με πήγε σε ένα τραγούδι που λέει ότι αν δεν ήταν τόσο ζεστά, δεν θα φορούσε. Αν ήταν πιο ζεστά, αν ήταν τόσο ζεστά, δεν θα φορούσε τίποτα περισσότερο. Κάτι τέτοιο λέει. Και μιλάει για ένα καλοκαιρινό έρωτα. Δεν λέει πουθενά για καλοκαίρι. Μιλάει όμως για μια πάρα πολύ ζεστή μέρα. Είναι το Rose Bay Beret του Prince, το οποίο θα το ακούσουμε από ένα side project μελών των REM με τον Waron Zevon στα φωνητικά. Που let's get drunk and have fun.
1: Τι άλλο να θέλεις, δηλαδή.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτή ήταν η Hindu Love Gods με το Warren Zevon στα φωνητικά σε μια εκδοχή. Πολύ μ' άρεσε αυτή η εκδοχή του Roseberry Beret Tom Prince. Όπως και να το παίξει αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι δεν έχει περιθώρια αποτυχίας. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, γιατί η ώρα μας είναι 7 παρά 3 και πάμε λίγο να κάνουμε το κλείσιμο και μετά να συνεχίσετε με το DJ Comeback μέχρι τις 8. Δημήτρη.
1: Ήταν υπέροχα. Θα προσπαθήσω να κρατήσω αυτό το υπέροχο κλίμα για την επόμενη μία ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για αυτό το που εκπλήρωσε αυτήν την ιδέα που είχα. Επίσης, τώρα για να σε πιάσω εξαπίνης, θα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, με αυτό το θέμα. Σκέψου το με την ησυχία σου.
0: Μάλιστα, έχω όλο τον καιρό. Λοιπόν, αυτό. Οπότε, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα. Όσους ήταν στο chat και όσους δεν ήταν στο chat και μας ακούνε και μας κάτσανε και μας ακούσανε αυτό το τρίωρο ή τέλος πάντων ένα διάστημα από αυτό, δεν σταματάνε εδώ οι εκπομπές. Εγώ τουλάχιστον έχω εκπομπή σίγουρα και την επόμενη θεματική θα είναι. Ο Δημήτρης εδώ τον βλέπω πιο δυναμικό. Θα μπει και τον Αύγουστο εδώ πέρα στο στούντιο. Δεν κρατιέται. Το τραγούδι που επέλεξα να ακούσουμε στο τέλος είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ακούσαμε, αλλά νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα φινάλε, είναι από την Dolce Vita του Fellini, σύνθεση του Νίνο Ρότα, ακούγεται στο τέλος της ταινίας και κάπως έτσι ελπίζω και εύχομαι να είναι και οι μέρες και το καλοκαίρι μας. La Dolce Vita.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος. It's treble time.

Αυτό που μόλις τελείωσε ήταν το Wild Summer από τους Ρουσαλνάια, από τα μέσα των Zeros. Ένα πραγματικό αραβούργημα θα λέγαμε. Ξεκινήσαμε έτσι ψυχεδελικά την τρίτη ώρα της εκπομπής. Οι δύο πρώτες εδώ περάσαμε υπέροχα με τον φίλο Γιάννη. Stay tuned, έχουμε ωραία πράγματα να σας παίξουμε μέχρι και τις 8. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Νεκροζώντανη είμαι στο καύσωνα της σταδίου. Συνεχίζουμε ψυχεδελικά. Μεταφέρομαστε το 1967 στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα από τα πιο παραγνωρισμένα συγκροτήματα της σκηνής, η Family, μια απίστευτη μπάντα, που παρόλο που είχαν και το endorsement έτσι, του John Lennon, δεν καταφέρανε να κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από το να είναι underground heroes, αλλά ακούγονται ακόμα και σήμερα, γιατί το Summer 67 sounds like this.

Ακούσαμε δύο κομμάτια διαδοχικά από τους Σεντ Τόμας Πέπερ Σμέλτερ από το τιμημένο Περού. Ράγκα Μπαγ και στο καπάκι Ουεν Νουέβο Βεράνο που στα περουβιανά σημαίνει ένα καινούργιο καλοκαίρι. Και δεν θα μπορούσε να λείψει αυτό το κομμάτι το οποίο σε ό,τι εκτέλεσε και να το έχω ακούσει είναι υπέροχο. Έτσι αλλιώς ο Lee Hazlewood είναι ένας στους μεγαλύτερους συνθέτες του 21ου αιώνα. Θα ακούσουμε μια έτσι γκαραζό εκτέλεση στο κλασικό Sand από το Spring Fever και το 1967. Παπούλια για σένα.

Αυτή ήταν η The Hot Dog Stand από το 1966. Come on, something's happening. Και δεν θα γινόταν να κάνουμε ένα καλοκαιρινό αφιέρωμα, να μπαίξουμε τον μέγιστο Ιαπωνέζο σερφ κιθαρίστα, τον Τακέσι Ταραούτσι, ο οποίος τα στάζει κάπως έτσι.

Ένα απρόσμενο ή ίσως, όχι τόσο απρόσμενο, τεχνικό πρόβλημα διέκοψε τον μεγάλο σενσέι της κιθάρας, τον Takeshi Taraguchi, και ακούσαμε όμως τους Grannies να διασκευάζουν υπέροχα το Summer από τους Lemon Fog. Σενσέι, παίξε τα, ρίξε τα μινόρια σου, άντε.

Αυτή ήταν φυσικά η The Seeds. Break Me Your Love είναι Summer Basket. Θα κλείσουμε ελληνικά. Ξεκινάμε με PLJ Band από τις αρχές των 80's. Summer will come for me again.

Φτάσαμε στο τέλος, μια μαραθώνια καλοκαιρινή εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, ήταν η εκπομπή Treble Time. Να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να βάζετε αντιλιακό στους φίλους σας και να προσέχετε τον εαυτό σας. Σαν σήμερα, έφυγε μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της χώρας μας, η Μέρι Λίντα. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μία από τις πιο ομορφότερες εισαγωγές, πραγματική ποίηση. Είναι η Μέρι Λίντα, «Θάλασσα μόνο και ουρανός». Καλό σας βράδυ, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.

Όσο και να το πιστεύετε, είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, Treble Time, Overtime. Είναι φανταστική η playlist του σταθμού, αλλά εφόσον είμαι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και είμαι ακόμα ζωντανός, νεκροζωντανός σταδίου, είπα να παίξω κάποια κομμάτια μέχρι να φτάσουμε στις 9 ή κάπου εκεί. Αυτά είναι η Velvet Underground και αυτός είναι ο Killer.